0: Λάγκα FM, για ούτω μου.
1: Λάγκα FM, για ούτω μου. Σειρά σε μισήνια.
2: Yeah.
1: Okay, πρέπει να κατάμε το.
2: Α.
1: Ada. Terasa ada.
2: Α, κα.